Γιοντάσε τα, χατούν τα κίδα τα βανιού, δεν τον τα κάνει, ναι, ναι, χαν τα κουάσε κάνει, σιβίτνι, τίμ το ασακίδα, ναι, νόβα κατνά άτσιον, κουάνε, ναι, ντουκού, ναι, κουν το ντουκάνο, κύβι, ανήμα, ναι, χαν τα κουάσε, ντα, να κάνει, σιβίτνι, τα κουνίνισια, σιβίτνι, τα κουάσε κάτσι, σιβίτνι, τα κουάσε, ρεγουδί, είναι σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι, σιβίτνι,